Άντε, εσύ ακόμα συμπάει μέσα για from a sister from another mother. Άντε, ακόμα σου έχουν νιάια ούκο. Άντε, βακαόνα κουτσε, αίτα ούπομπου. Βακαρέ γκρε κουμούτζα, παντίβι. Κανακουσία να νάζω. Είμαι ο βατσενέρε. Έσο, έσο, βαβράει σαν μόνο. Αντώ, μα τζίρε, ακόμα σου έχουν νιάια. Ακούνα σιγητή.